να χάιρε, τε αραμάιρο. Τε πόη τσου καουατά φυτό, έτσι ούτω με μάιρα. Τε ρε δε καμάιρο. Κάι και ηρε ηρα, να τε ακούτερα καουχά. Καϊρα ρο τε ακά, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ ο τε πόη τσου καουά, καωρινέ ηρα.